Marulati. Όπα την πέτρα σκίζεις κάνεις δυο με το δεξί σου μάχνει.